0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: τα σε ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Λαϊμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
2: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22-541.
3: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιονό νερό και κρύο.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
8: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
7: Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο.

0: Ζου 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Μουσική βραδιά στην Καλογερόραχη. Σάββατο 1η Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Καλογερόραχης, η Σαμαρίνα, μας προσκαλεί σε μια μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, πολύ χορό, πολύ τραγούδι και πολύ κέφι. Θα σερβίρετε άφθονη παγωμένη μπύρα, γουρνοπούλα, σουβλάκια, ενώ θα υπάρχει και λαχιοφόρος αγορά με πολλά και πλούσια δώρα. Στο κομμάτι της διασκέδασης θα βρίσκεται ο Γιώργος Σαμπαριώτης και η υπόψη μπαν. Τραγούδι Βίκη. Δημοτικό πρόγραμμα Μαρία Δελή. Κλαρίνο Πάνος Ηλιόπουλος. Μπουζούκι και μαντολίνο Λάμπρος Πανταζόπουλος. Μπάσο Χρήστος Περδίκης. Κιθάρες Λευτέρης Σαμπανάκης. Θα συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Κέντρου Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας. Χορηγή της εκδήλωσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Σικική Μεσσηνίας. Μεγάλη μουσική βραδιά στην Καλογερόραχη το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος για το κοινό ελεύθερη.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

παρελθόν μου στην καρδιά μου κουβαλώ. Οι περασμένες οι αγάπες με πληγώνουν. Είναι σφραγίδα που να σβήσω δεν μπορώ.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Εύας και Καλαμαρά, η Άβρα. Θα σερβίρονται γουρνοπούλα, ποτάκια αναψυκτικά και άφθονη παγωμένη μπύρα. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Λεωνίδας Παχτίτης, ο Μάκης Ευθυμιάδης και η Αλίκη Σκαρέα. Μαζί τους ο Τάσος Αναγνώστου, ο Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος, ο Δημήτρης Κακούρος και ο Θάνος Δρακόπουλος. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει και ο Χορευτικός Σύλλογος Εν Χορό Μεσσηνίας.
3: Μαρία μου, στις 6 Αυγούστου γιορτάζουμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Γιορτάζεται τον ονός ο Σωτήρης και θα έρθει να μας δει. Όμως τη μέρα αυτή οι μαμάδες ετοιμάζουμε μπακαλιάρα σκορδαλιά. Ξέρω πως δεν σου πολύ αρέσουν τα ψάρια επειδή έχουν κόκαλα.
4: Μανούλα μου, άλλο ψάρια γενικώς και άλλο το ξαλμυρισμένο φιλέτο μπακαλιάρου από τα φρεσκοκατεψημένα μάλαμα. Αυτό είναι σκέτο λουκούμι και σε φιλέτο χωρίς καθόλου κόκαλα.
3: Πού τα ξέρεις όλα αυτά, μικρή πονηρό?
4: Οι μισές μαμάδες της τάξης μου από τα φρεσκοκατεψημένα μάλαμα ψωνίζουν. Εσύ έμεινες ακόμα στο σούπερ μάρκετ? Σου δίνουν και τυπωμένη συνταγή για μπακαλιάρα σκορδαλιά με κουρκούτι, ώστε να κάνεις το σωστό τηγάνισμα και να γίνει πεντανόστιμο.
3: Κοίτα να δεις που θα μου βάλεις τα γυαλιά στη μαγειρική.
4: Μανούλα μου, στα φρεσκοκατεψημένα μάλαμα έχουν τεράστια ποικιλία ψαριών. Μόνο εκεί θα ψωνίζεις. Άσε που μαζεύεις και πόντους για 10 ευρώ επιταγή. Και μπαίνεις σε κλήρωση κάθε μήνα με 3 τυχερούς που κερδίζουν φουλ σακούλα προϊόντων. Είπαμε, άλλο ψάρια γενικώς και άλλο τα φρεσκοκατεψημένα μάλαμα. Εγώ θα στα λέω, πρέπει.
0: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στο καλογερές ημεσημείας το Σάββατο 8 Αυγούστου. Θα σερβίρονται γίδα βραστή, γουρνοπούλα, ψωμί από τον ξυλόφουρνο και παραδοσιακές δίπλες. Μαζί μας στο λαούτο και το τραγούδι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, στο τραγούδι η Πολιτή Μητώλη, στο κλαρίνο ο Κώστας Κοπανιτσάνος, στα κρουστά ο Ανδρέας Νιάρχος και στο σαντούρι ο Κλεάρχος Κορκόβελος. Παραδοσιακό πανηγύρι στο καλογερές ημεσημείας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Καλή παρέα, καλό φαγητό, χορός και διασκέδαση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, σας περιμένουμε όλους.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι ήθες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Μουσική βραδιά στην Καλογερόραχη. Σάββατο 1η Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Καλογερόραχης, η Σαμαρίνα, μας προσκαλεί σε μια μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, πολύ χορό, πολύ τραγούδι και πολύ κέφι. Θα σερβίρετε άφθονη παγωμένη μπύρα, γουρνοπούλα, σουβλάκια, ενώ θα υπάρχει και λαχιοφόρος αγορά με πολλά και πλούσια δώρα. Στο κομμάτι της διασκέδασης θα βρίσκεται ο Γιώργος Σαμπαριώτης και η υπόψιν μπαντ. Τραγούδι Βίκη. Δημοτικό πρόγραμμα Μαρία Δελή. Κλαρίνο Πάνος Ηλιόπουλος. Μπουζούκι και μαντολίνο Λάμπρος Πανταζόπουλος. Μπάσο Χρήστος Περδίκης. Κιθάρες Λευτέρης Σαμπανάκης. Θα συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Κέντρου Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας. Χορηγή της εκδήλωσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Σικική Μεσσηνίας. Μεγάλη μουσική βραδιά στην Καλογερόραχη το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος για το κοινό ελεύθερη.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: 5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας το Σάββατο 8 Αυγούστου. Θα σερβίρονται γίδα βραστή, γουρνοπούλα, ψωμί από τον ξυλόφουρνο και παραδοσιακές δίπλες. Μαζί μας στο Λαούτο και το Τραγούδι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, στο Τραγούδι η Πολιτή Μητώλη, στο Κλαρίνο ο Κώστας Κοπανιτσάνος, στα Κρουστά ο Ανδρέας Νιάρχος και στο Σαντούρι ο Κλεάρχος Κορκόβελος. Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Καλή παρέα, καλό φαγητό, χορός και διασκέδαση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, σας περιμένουμε όλους.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα, την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Εύας και Καλαμαρά, η Αύρα. Θα σερβίρονται γουρνοπούλα, ποτάκια αναψυκτικά και άφθονη παγωμένη μπύρα. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Λεωνίδας Παχτίτης, ο Μάκης Ευθυμιάδης και η Αλίκη Σκαρέα. Μαζί τους ο Τάσος Αναγνώστου, ο Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος, ο Δημήτρης Κακούρος και ο Θάνος Δρακόπουλος. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει και ο Χορευτικός Σύλλογος Εν Χορό Μεσσηνίας.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
9: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
10: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
11: Έχει Παλμό.
10: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται.

0: 95. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας το Σάββατο 8 Αυγούστου. Θα σερβίρονται γίδα βραστή, γουρνοπούλα, ψωμί από τον ξυλόφουρνο και παραδοσιακές δίπλες. Μαζί μας στο Λαούτο και το Τραγούδι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, στο Τραγούδι η Πολιτή Μητώλη, στο Κλαρίνο ο Κώστας Κοπανιτσάνος, στα Κρουστά ο Ανδρέας Νιάρχος και στο Σαντούρι ο Κλεάρχος Κορκόβελος. Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Καλή παρέα, καλό φαγητό, χορός και διασκέδαση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Σας περιμένουμε όλους.
2: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
3: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη Σφέλα, χρυσό στη Φέτα και χρυσό στη Γραβιέρα, στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μουλα Βασίλη 2 Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
9: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη λαϊκή βραδιά του καλοκαιριού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στο κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας ανεβαίνει στη σκηνή ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς ερμηνευτές της Ελλάδας, ο αγαπημένος Γιώργος Μαργαρίτης. Με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, σε μια νύχτα γεμάτη τραγούδι, συγκίνηση, χορό και αυθεντικό λαϊκό γλέντι μέχρι αργά.
10: Πεθαίνω για σένα.
9: Είσοδος 15 ευρώ, τιμή φιάλης 90 ευρώ. Θα σερβίρετε γουρουνοπούλα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο 697-798-3161. Κτήμα Καλογερόπουλου, Φιλιατρά Μεσσηνίας. Κυριακή 9 Αυγούστου. Γιώργος Μαργαρίτης.
10: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά.
9: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

0: Άκου τον παλμό της μουσικής. Παλμός 90,5.
1: Εγώ δεν πάω μέγαρο.

0: 101,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Μουσική βραδιά στην Καλογερόραχη. Σάββατο 1η Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Καλογερόραχης, η Σαμαρίνα, μας προσκαλεί σε μια μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, πολύ χορό, πολύ τραγούδι και πολύ κέφι. Θα σερβίρετε άφθονη παγωμένη μπύρα, γουρνοπούλα, σουβλάκια, ενώ θα υπάρχει και λαχιοφόρος αγορά με πολλά και πλούσια δώρα. Στο κομμάτι της διασκέδασης θα βρίσκεται ο Γιώργος Σαμπαριώτης και η υπόψιν μπάντ. Τραγούδι Βίκη. Δημοτικό πρόγραμμα Μαρία Δελή. Κλαρίνο Πάνος Ηλιόπουλος. Μπουζούκι και μαντολίνο Λάμπρος Πανταζόπουλος. Μπάσο Χρήστος Περδίκης. Κιθάρες Λευτέρης Σαμπανάκης. Θα συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Κέντρου Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας. Χορηγή της εκδήλωσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Σικική Μεσσηνίας. Μεγάλη μουσική βραδιά στην Καλογερόραχη το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος για το κοινό ελεύθερη.
3: Μαρία μου, στις 6 Αυγούστου γιορτάζουμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Γιορτάζει τον ονός ο Σωτήρης και θα έρθει να μας δει. Όμως τη μέρα αυτή οι μαμάδες ετοιμάζουμε μπακαλιάρα σκορδαλιά. Ξέρω πως δεν σου πολύ αρέσουν τα ψάρια επειδή έχουν κόκαλα.
4: Μανούλα μου, άλλο ψάρια γενικώς και άλλο το ξαλμυρισμένο φιλέτο μπακαλιάρου από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα. Αυτό είναι σκέτο λουκούμι και σε φιλέτο χωρίς καθόλου κόκαλα.
3: Τα ξέρεις όλα αυτά, μικρή πονηρό.
4: Οι μισές μαμάδες της τάξης μου από τα βρισκοκατεψυγμένα μάλαμα ψωνίζουν. Εσύ έμεινες ακόμα στο σούπερ μάρκετ. Σου δίνουν και τυπωμένη συνταγή για μπακαλιάρα σκορδαλιά με κουρκούτι, ώστε να κάνεις το σωστό τηγάνισμα και να γίνει πεντανόστιμο.
3: Κοίτα να δεις που θα μου βάλεις τα γυαλιά στη μαγειρική.
4: Μανούλα μου, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα έχουν τεράστια ποικιλία ψαριών. Μόνο εκεί θα ψωνίζεις. Άσε που μαζεύεις και πόντους για 10 ευρώ επιταγή. Και μπαίνεις σε κλήρωση κάθε μήνα με 3 τυχερούς που κερδίζουν φουλ σακούλα προϊόντων. Είπαμε, άλλο ψάρια γενικώς και άλλο τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα. Εγώ θα στα λέω, βρε μαμά μου.
5: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκών κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-201257 και Μπάμπης 6972-207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
8: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
9: Το λες.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9 59.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας το Σάββατο 8 Αυγούστου. Θα σερβίρονται γίδα βραστή, γουρνοπούλα, ψωμί από τον ξυλόφουρνο και παραδοσιακές δίπλες. Μαζί μας στο Λαούτο και το Τραγούδι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, στο Τραγούδι η Πολυτίμη Τόλη, στο Κλαρίνο ο Κώστας Κοπανιτσάνος, στα Κρουστά ο Ανδρέας Νιάρχος και στο Σαντούρι ο Κλεάρχος Κορκόβελος. Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Καλή παρέα, καλό φαγητό, χορός και διασκέδαση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, σας περιμένουμε όλους.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μουλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
9: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
10: Έχει Παλμό.
9: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Λοιμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Εύας και Καλαμαρά η Αύρα. Θα σερβίρονται γουρνοπούλα, ποτάκια αναψυκτικά και άφθονη παγωμένη μπύρα. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Λεωνίδας Παχτίτης, ο Μάκης Ευθυμιάδης και η Αλίκη Σκαρέα. Μαζί τους ο Τάσος Αναγνώστου, ο Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος, ο Δημήτρης Κακούρος και ο Θάνος Δρακόπουλος. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει και ο Χορευτικός Σύλλογος Εν Χορό Μεσσηνίας.
3: Μαρία μου, στις 6 Αυγούστου γιορτάζουμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Γιορτάζει τον ονός ο Σωτήρης και θα έρθει να μας δει. Όμως την μέρα αυτή οι μαμάδες ετοιμάζουν μπακαλιάρα σκορδαλιά. Ξέρω πως δεν σου πολύ αρέσουν τα ψάρια επειδή έχουν κόκαλα.
4: Μανούλα μου, άλλο ψάρια γενικώς και άλλο το ξαλμυρισμένο φιλέτο μπακαλιάρου από τα φρεσκοκατεψημένα μάλαμα. Αυτό είναι σκέτο λουκούμι και σε φιλέτο χωρίς καθόλου κόκαλα.
3: Πού τα ξέρεις όλα αυτά, μικρή πονηρό?
4: Οι μισές μαμάδες της τάξης μου από τα φρεσκοκατεψημένα μάλαμα ψωνίζουν. Εσύ έμεινες ακόμα στο σούπερ μάρκετ? Σου δίνουν και τυπωμένη συνταγή για μπακαλιάρο σκορδαλιά με κουρκούτι, ώστε να κάνεις το σωστό τηγάνισμα και να γίνει πετανόστιμο.
3: Κοίτα να δεις που θα μου βάλεις τα γυαλιά στη μαγειρική.
4: Μανούλα μου, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα έχουν τεράστια ποικιλία ψαριών. Μόνο εκεί θα ψωνίζεις. Άσε που μαζεύεις και πόντους για 10 ευρώ επιταγή. Και μπαίνεις σε κλήρωση κάθε μήνα με 3 τυχερούς που κερδίζουν φουλ σακούλα προϊόντων. Είπαμε, άλλα ψάρια γενικώς και άλλα τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα. Εγώ θα στα λέω, βρε μαμά μου.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-95. 57.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27 21 11 21 87. Παλμός FM 90,5.

να φύγεις. Δεν χωράει στο μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχει.

0: η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
2: Μουσική βραδιά στην Καλογερόραχη. Σάββατο 1η Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Καλογερόραχης, η Σαμαρίνα, μας προσκαλεί σε μια μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, πολύ χορό, πολύ τραγούδι και πολύ κέφι. Θα σερβίρετε άφθονη παγωμένη μπύρα, γουρνοπούλα, σουβλάκια, ενώ θα υπάρχει και λαχιοφόρος αγορά με πολλά και πλούσια δώρα. Στο κομμάτι της διασκέδασης θα βρίσκεται ο Γιώργος Σαμπαριώτης και η υπόψιν μπαντ. Τραγούδι Βίκη. Δημοτικό πρόγραμμα Μαρία Δελή. Κλαρίνο Πάνος Ηλιόπουλος. Μπουζούκι και μαντολίνο Λάμπρος Πανταζόπουλος. Μπάσο Χρήστος Περδίκης. Κιθάρες Λευτέρης Σαμπανάκης. Θα συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Κέντρου Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας. Χορηγή της εκδήλωσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Σικική Μεσσηνίας. Μεγάλη μουσική βραδιά στην Καλογερόραχη το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος για το κοινό ελεύθερη.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
7: Είπα να αλλάξω.
6: Άλλο after save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
7: Είπα να αλλάξω.
6: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
7: Είπα να αλλάξω.
6: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
7: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
6: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος.
6: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
8: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
6: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
8: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
9: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή. Στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
0: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
2: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σουστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σουστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σουστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη λαϊκή βραδιά του καλοκαιριού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στο κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας ανεβαίνει στη σκηνή ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς ερμηνευτές της Ελλάδας, ο αγαπημένος Γιώργος Μαργαρίτης. Με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, σε μια νύχτα γεμάτη τραγούδι, συγκίνηση, χορό και αυθεντικό λαϊκό γλέντι μέχρι αργά.
3: Πεθαίνω για σένα.
2: Είσοδος 15 ευρώ, τιμή φιάλης 90 ευρώ. Θα σερβίρετε γουρουνοπούλα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο 697-798-3161. Κτήμα Καλογερόπουλου, Φιλιατρά Μεσσηνίας. Κυριακή 9 Αυγούστου. Γιώργος Μαργαρίτης.
3: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά.
2: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
0: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παραδοσιακό πανηγύρι στο καλογερές ημεσημείας το Σάββατο 8 Αυγούστου. Θα σερβίρονται γίδα βραστή, γουρνοπούλα, ψωμί από τον ξυλόφουρνο και παραδοσιακές δίπλες. Μαζί μας στο λαούτο και το τραγούδι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, στο τραγούδι η Πολιτή Μητώλη, στο κλαρίνο ο Κώστας Κοπανιτσάνος, στα κρουστά ο Ανδρέας Νιάρχος και στο σαντούρι ο Κλεάρχος Κορκόβελος. Παραδοσιακό πανηγύρι στο καλογερές ημεσημείας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Καλή παρέα, καλό φαγητό, χορός και διασκέδαση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, σας περιμένουμε όλους.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος μεσήμης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
6: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Τα φεγγάρια τα σβησμένα στα όνειρά μου.
1: Άκου τον παλμό της μουσικής. Παλμός 90,1.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
7: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
8: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιονό νερό και κρύο.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
7: Νυχτερινή Περίπολος με το

κι έχω γίνει μικρή μουστανιά. Στ' άσπρο μου πουκάμισο πάνω στην καρδιά. Φεύγεις κι έχω γίνει μικρή μουστανιά. Στ' άσπρο μου πουκάμισο.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Εύας και Καλαμαρά, η Αύρα. Θα σερβίρονται γουρνοπούλα, ποτάκια αναψυκτικά και άφθονη παγωμένη μπύρα. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Λεωνίδας Παχτίτης, ο Μάκης Ευθυμιάδης και η Αλίκη Σκαρέα. Μαζί τους ο Τάσος Αναγνώστου, ο Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος, ο Δημήτρης Κακούρος και ο Θάνος Δρακόπουλος. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει και ο Χορευτικός Σύλλογος Εν Χορό Μεσσηνίας.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Ρυθμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
4: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη λαϊκή βραδιά του καλοκαιριού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στο κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας ανεβαίνει στη σκηνή ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς ερμηνευτές της Ελλάδας, ο αγαπημένος Γιώργος Μαργαρίτης. Με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, σε μια νύχτα γεμάτη τραγούδι, συγκίνηση, χορό και αυθεντικό λαϊκό γλέντι μέχρι αργά.
6: Πεθαίνω για σένα.
5: Είσοδος 15 ευρώ, τιμή φιάλης 90 ευρώ. Θα σερβίρετε γουρουνοπούλα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο 697-798-3161. Κτήμα Καλογερόπουλου, Φιλιατρά Μεσσηνίας, Κυριακή 9 Αυγούστου. Γιώργος Μαργαρίτης.
6: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά.
5: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
7: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
8: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
9: Έχει Παλμό.
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρίκα Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρίκα Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
7: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
10: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Μουσική βραδιά στην Καλογερόραχη, Σάββατο 1η Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Καλογερόραχης, η Σαμαρίνα, μας προσκαλεί σε μια μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, πολύ χορό, πολύ τραγούδι και πολύ κέφι. Θα σερβίρετε άφθονη παγωμένη μπύρα, γουρνοπούλα, σουβλάκια, ενώ θα υπάρχει και λαχιοφόρος αγορά με πολλά και πλούσια δώρα. Στο κομμάτι της διασκέδασης θα βρίσκεται ο Γιώργος Σαμπαριώτης και η υπόψιν μπαν. Τραγούδι Βίκη. Δημοτικό πρόγραμμα Μαρία Δελή. Κλαρίνο Πάνος Ηλιόπουλος. Μπουζούκι και μαντολίνο Λάμπρος Πανταζόπουλος. Μπάσο Χρήστος Περδίκης. Κιθάρες Λευτέρης Σαμπανάκης. Θα συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Κέντρου Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας. Χορηγή της εκδήλωσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Σικική Μεσσηνίας. Μεγάλη μουσική βραδιά στην Καλογερόραχη το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος για το κοινό ελεύθερη.
0: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α, και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 11 21 87. Παλμός FM 90,5.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγκια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Μαρία μου, στις 6 Αυγούστου γιορτάζουμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Γιορτάζει τον ονός ο Σωτήρης και θα έρθει να μας δει. Όμως τη μέρα αυτή, οι μαμάδες ετοιμάζουμε μπακαλιάρα σκορδαλιά. Ξέρω πως δεν σου πολύ αρέσουν τα ψάρια, επειδή έχουν κόκαλα.
3: Μανούλα μου, άλλο ψάρια γενικώς και άλλο το ξαλμυρισμένο φιλέτο μπακαλιάρου από τα φρεσκοκατεψημένα μάλαμα. Αυτό είναι σκέτο λουκούμι και σε φιλέτο χωρίς καθόλου κόκαλα.
2: Πού τα ξέρεις όλα αυτά, μικρή πονηρό?
3: Οι μισές μαμάδες της τάξης μου από τα φρεσκοκατεψημένα μάλαμα ψωνίζουν. Εσύ έμεινες ακόμα στο σούπερ μάρκετ? Σου δίνουν και τυπωμένη συνταγή για μπακαλιάρο σκορδαλιά με κουρκούτι, ώστε να κάνεις το σωστό τηγάνισμα και να γίνει πεντανόστιμο.
2: Κοίτα να δεις που θα μου βάλεις τα γυαλιά στη μαγειρική.
3: Μανούλα μου, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα έχουν τεράστια ποικιλία ψαριών. Μόνο εκεί θα ψωνίζεις. Άσε που μαζεύεις και πόντους για 10 ευρώ επιταγή. Και μπαίνεις σε κλήρωση κάθε μήνα με 3 τυχερούς που κερδίζουν φουλ σακούλα προϊόντων. Είπαμε, άλλα ψάρια γενικώς και άλλα τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα. Εγώ θα σου λέω, βρε μαμά μου.
4: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
5: Είπα να αλλάξω.
4: Άλλο after save, 20 χρόνια έχεις το ίδιο, τι έπαθες τώρα?
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μου φέρες και λουλούδια, δεν πάμε καλά.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μάλιστα, και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
5: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
4: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
0: Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
0: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
0: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας το Σάββατο 8 Αυγούστου. Θα σερβίρονται γίδα βραστή, γουρνοπούλα, ψωμί από τον ξυλόφουρνο και παραδοσιακές δίπλες. Μαζί μας στο Λαούτο και το Τραγούδι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, στο Τραγούδι η Πολιτή Μητώλη, στο Κλαρίνο ο Κώστας Κοπανιτσάνος, στα Κρουστά ο Ανδρέας Νιάρχος και στο Σαντούρι ο Κλεάρχος Κορκόβελος. Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Καλή παρέα, καλό φαγητό, χορός και διασκέδαση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, σας περιμένουμε όλους.
8: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
11: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
10: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
11: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
10: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
11: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 210-96-828.
11: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27-21-0-28-741.
10: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Εύας και Καλαμαρά η Άβρα. Θα σερβίρονται γουρνοπούλα, ποτάκια αναψυκτικά και άφθονη παγωμένη μπύρα. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Λεωνίδας Παχτίτης, ο Μάκης Ευθυμιάδης και η Αλίκη Σκαρέα. Μαζί τους ο Τάσος Αναγνώστου, ο Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος, ο Δημήτρης Κακούρος και ο Θάνος Δρακόπουλος. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει και ο Χορευτικός Σύλλογος Εν Χορό Μεσσηνίας.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
2: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
7: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη λαϊκή βραδιά του καλοκαιριού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στο κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας ανεβαίνει στη σκηνή ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς ερμηνευτές της Ελλάδας, ο αγαπημένος Γιώργος Μαργαρίτης.
8: Δεν πρέπει.
7: Με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, σε μια νύχτα γεμάτη τραγούδι, συγκίνηση, χορό και αυθεντικό λαϊκό γλέντι μέχρι αργά.
8: Πεθαίνω για σένα.
7: Είσοδος 15 ευρώ, τιμή φιάλης 90 ευρώ. Θα σερβίρετε γουρνοπούλα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο 697-798-3161. Κτήμα Καλογερόπουλου, Φιλιατρά Μεσσηνίας. Κυριακή 9 Αυγούστου. Γιώργος Μαργαρίτης.
8: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά.
7: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
9: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
10: Τα καλύτερα τραγούδια.
11: Με χιονό νερό και κρύο.
9: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
11: Μάγισσες φέρτε βότανα.
9: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
11: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
9: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Μουσική βραδιά στην Καλογερόραχη. Σάββατο 1η Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Καλογερόραχης, η Σαμαρίνα, μας προσκαλεί σε μια μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, πολύ χορό, πολύ τραγούδι και πολύ κέφι. Θα σερβίρετε άφθονη παγωμένη μπύρα, γουρνοπούλα, σουβλάκια, ενώ θα υπάρχει και λαχιοφόρος αγορά με πολλά και πλούσια δώρα. Στο κομμάτι της διασκέδασης θα βρίσκεται ο Γιώργος Σαμπαριώτης και η Υπόψιν Μπαν. Τραγούδι Βίκυ. Δημοτικό πρόγραμμα Μαρία Δελή. Κλαρίνο Πάνος Ηλιόπουλος. Μπουζούκι και μαντολίνο Λάμπρος Πανταζόπουλος. Μπάσο Χρήστος Περδίκης. Κιθάρες Λευτέρης Σαμπανάκης. Θα συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Κέντρου Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας. Χορηγεί της εκδήλωσης η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Σικική Μεσσηνίας. Μεγάλη μουσική βραδιά στην Καλογερόραχη το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος για το κοινό ελεύθερη.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
4: Αρτοποιείο αρτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιείο αρτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
7: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
6: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό.
2: Έχει σπαλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Μαρία μου, στις 6 Αυγούστου γιορτάζουμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Γιορτάζει τον ονός ο Σωτήρης και θα έρθει να μας δει. Όμως τη μέρα αυτή οι μαμάδες ετοιμάζουμε μπακαλιάρα σκορδαλιά. Ξέρω πως δεν σου πολύ αρέσουν τα ψάρια επειδή έχουν κόκαλα.
3: Μανούλα μου, άλλο ψάρια γενικώς και άλλο το ξαλμισμένο φιλέτο μπακαλιάρου από τα φρεσκοκατεψημένα μάλαμα. Αυτό είναι σκέτο λουκούμι και σε φιλέτο χωρίς καθόλου κόκαλα.
2: Πού τα ξέρεις όλα αυτά, μικρή πονηρό?
3: Οι μισές μαμάδες της τάξης μου από τα φρεσκοκατεψημένα μάλαμα ψωνίζουν. Εσύ έμεινες ακόμα στο σούπερ μάρκετ? Σου δίνουν και τυπωμένη συνταγή για μπακαλιάρα σκορδαλιά με κουρκούτι, ώστε να κάνεις το σωστό τηγάνισμα και να γίνει πετανόστιμο.
2: Κοίτα να δεις που θα μου βάλεις τα γυαλιά στη μαγειρική.
3: Μανούλα μου, στα φρεσκοκατεψημένα μάλαμα έχουν τεράστια ποικιλία ψαριών. Μόνο εκεί θα ψωνίζεις. Άσε που μαζεύεις και πόντους για 10 ευρώ επιταγή. Και μπαίνεις σε κλήρωση κάθε μήνα με 3 τυχερούς που κερδίζουν φουλ σακούλα προϊόντων. Είπαμε, άλλο ψάρια γενικώς και άλλο τα φρεσκοκατεψημένα μάλαμα. Εγώ θα πλανήσω.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
0: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90.

0: Συγγνώμη, κύριε.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27 22 0 25 487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
8: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη λαϊκή βραδιά του καλοκαιριού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στο κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας ανεβαίνει στη σκηνή ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς ερμηνευτές της Ελλάδας, ο αγαπημένος Γιώργος Μαργαρίτης.
9: Δεν πρέπει.
8: Με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, σε μια νύχτα γεμάτη τραγούδι, συγκίνηση, χορό και αυθεντικό λαϊκό γλέντι μέχρι αργά.
9: Πεθαίνω για σένα.
8: Είσοδος 15 ευρώ. Τιμή φιάλης 90 ευρώ. Θα σερβίρετε γουρουνοπούλα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο 697-798-3161. Κτήμα Καλογερόπουλου. Φιλιατρά Μεσσηνίας. Κυριακή 9 Αυγούστου. Γιώργος Μαργαρίτης.
9: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά.
8: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
10: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Ζωντανός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα, την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Εύας και Καλαμαρά, η Αύρα. Θα σερβίρονται γουρνοπούλα, ποτάκια αναψυκτικά και άφθονη παγωμένη μπύρα. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Λεωνίδας Παχτίτης, ο Μάκης Ευθυμιάδης και η Αλίκη Σκαρέα. Μαζί τους ο Τάσος Αναγνώστου, ο Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος, ο Δημήτρης Κακούρος και ο Θάνος Δρακόπουλος. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει και ο Χορευτικός Σύλλογος Εν Χορό Μεσσηνίας.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Ορίστε.
5: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
4: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
5: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ, να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
4: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
5: Και μετά το αγροτικό, να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
4: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
5: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
4: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
6: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού. Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανέλης.

0: Βασιλόπουλος.
1: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
0: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
1: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
0: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
1: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
0: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
1: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσή.
2: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
3: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
4: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
5: Μπουρί Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Μπουρί Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
5: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
4: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
5: Μπουρί Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6976-199-062.
4: Μπουρί Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
9: Το λες.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας το Σάββατο 8 Αυγούστου. Θα σερβίρονται γίδα βραστή, γουρνοπούλα, ψωμί από τον ξυλόφουρνο και παραδοσιακές δίπλες. Μαζί μας στο Λαούτο και το Τραγούδι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, στο Τραγούδι η Πολιτή Μητώλη, στο Κλαρίνο ο Κώστας Κοπανιτσάνος, στα Κρουστά ο Ανδρέας Νιάρχος και στο Σαντούρι ο Κλεάρχος Κορκόβελος. Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Καλή παρέα, καλό φαγητό, χορός και διασκέδαση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, σας περιμένουμε όλους.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.

0: Μπράβο, Μάρα, έχει βρει. Γιατί δεν προσέχεις το δρόμο όταν περπατάς?
1: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
2: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλοκαρδό. Και απόψε λοιπόν θα είμαστε μαζί με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι μέχρι τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Να ευχηθώ σε όλους και σε όλες καλό μήνα και φυσικά και ένα όμορφο Σάββατο Κυριακό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για την ακρόαση που κάνετε και θα κάνετε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω το ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική και το φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γεωργαρά για την αναμετάδοση του προγραμματός μας. Όπως επίσης να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Χάρη του Χαρηλαίου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας πάντα μαζί μας για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα ήθελα να πω στον φίλο μας τον Γιώργο τον Παναγούλια εκεί στην Πελίγα. Δημοτικά, όχι Γιώργο, παλιά λαϊκά, όχι δημοτικά σήμερα, έτσι. Παλιό λαϊκό το πρόγραμμα.

Για να πάμε όμως να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, ήδη έχουμε καθυστερήσει. Για να πάμε να ξεκινήσουμε με τις επιλογές σας. Ακούτε Παλμό, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα ακούσουμε συνέχεια ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει από Στέλιο Καρατζίδη τραγούδι που έχει τίτλο «Παπούτσι από τον τόπο σου». Θα το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στην γυναίκα του Τιβάσου με πάρα πολύ αγάπη. Την καλησπέρα μου, Γιάννη, και στην Μεσίνη, φίλο, και το δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, και πάλι με Στέλιο Καρατζίδη, σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ποιος μπορεί να με γλιτώσει». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φώτη, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου και σε σένα, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ παλιό το τραγούδι, τραγούδι του, του γραμμοφώνου Φώτη. Συνεχίζω όμως το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νικόλας από το Γήθιο, από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Σκοτίνιασε και βράδιασε», από τον Σπύρο Ζαγοραίο. Θα το ακούσουμε, θα το αφιερώσει στα παιδιά του, στα εγγόνια του, με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Νικόλα. Να σε καλά, φίλε. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Και πάμε λοιπόν εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Παναγούλιας από τη Βελίκα Μεσσηνία, να αφιερώσει για το φίλο του τον Βασίλη από τη Βελίκα Μεσσηνίας, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μιχάλη τον Μενιδιάτη με τίτλο «Μου λες να κόψω το κρασί». Το έχω το τραγούδι, το δίνω, την καλησπέρα μου και στην Βελίκα Μεσσηνία, την καλησπέρα μου φίλε, και δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο Πυρώνας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Τόλιβο Σκόπλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Σε ευχαριστώ» και θα το αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια. Την καλησπέρα μου Γιάννη και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

απάντηση στα απίθανο τραγούδι, πάμε να δώσω στην συνέχεια και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Γιάννα από την Εύα Μεσσηνίας να αφιερώσει για την παρέα της στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Βασίλη Τερλέγκα με τίτλο «Η Γαρδένια». Γιάννα, την καλησπέρα μου και στην Εύα Μεσσηνίας και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος Ματάκης από το Μόναχο, από την Γερμανία, που μου κάνει ακρόαση την εκπομπή εκεί. Τάκη, την καλησπέρα μου φίλε και στο Μόναχο, να είσαι καλά. Θα το αφιερώσει το τραγούδι που θα ακούσουμε από το Στέλιο Καταζήτη με τίτλο «Υπάρχουν και καλά παιδιά». Θα το αφιερώσει στη γυναίκα του τη Χάιντι με πάρα πολύ αγάπη. Επίσης σε όλους τους τουρκολεκαίους, το Τουρκολέκα Αρκαδίας, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τη Βαγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας. Επίσης θα το αφιερώσει στον αδερφό του τον Δημήτρη από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Τα ακούγε την καλησπέρα μου, σου εύχομαι και εγώ φίλε καλό μήνα, να είσαι καλά. Θα τα πούμε όταν κατέβεις για διακοπές φίλε, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, μάλιστα. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Βάζω το τραγούδι. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Το ακούμε. Περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι.

0: Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με έναν χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση, Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Περνάμε στην δεύτερη ώρα του σημερινού τριώρου αυτού προγράμματος. Τραγούδια αφιερωμένα λοιπόν για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ και στην εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλοκαρδό. Για άλλο ένα βράδυ όμως, για άλλη μια φορά, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση που κάνετε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γεωργαρά από το Ράδιο Μάνα Ελλάδα, από την Φλόριντα, από την Αμερική που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας. Παιδιά, σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, να είστε πάντα καλά. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το Μουσικό Κανάλι, Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την Ελληνική Ραδιοφωνία Καλαμάτας, που αναμεταδίδει και το πρόγραμμά μας. Και για όλους εσάς λοιπόν, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, που μας ακούτε και μέσα από τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945-314900 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις, πάντα όμως πάνω στο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Βούλα Πάλα. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Καλλιρόη από τα Αρπαρά Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής το τραγούδι που έχει τίτλο «Μαζί θα ζήσουμε». Επίσης, το ίδιο τραγούδι θα το αφιερώσει και στα 7 παιδιά της με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης με πάρα πολύ αγάπη και στο σύζυγό της τον Κωνσταντίνο. Επίσης θα το αφιερώσει και στην εγγονή της, την Ευγενία την Κοντοπούλου από το Αριοχώρι Μεσσηνίας. Πάντα με πάρα πολύ αγάπη. Καλλιρόη, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου. Να είσαι πάντα καλά. Το έχω το τραγούδι και το δίνω να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Ρίτο μου, από την Μάνη. Θέλει να ακούσει από τον Τόλιβο Σκόπλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Μάλιστα, θέλει να το ακούσει, θα το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και στα φιλαράκια του, τον Βαγγέλη και τον Πλάτωνα από τις Μαντίνιες, όπως επίσης τη φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα Μεσσηνίας, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Γιάννη και την Ειρήνη από την Καλαμάτα. Το έχω τραγούδι να πω την καλησπέρα μου και στη Μάνη και στο φίλο μας τον Θοδωρή και στο Ρίτο μου, και να δώσω και το τραγούδι. Τόλης Βοσκόπουλος, «Πριν χαθεί το όνειρό μας».

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Ζαφύρη τον Μελά. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Για τον πατέρα». Το τραγούδι είναι αφιερωμένο και από τον φίλο μας τον Θανάση, από τον Άρη Μεσσηνίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θανάση, την καλησπέρα μου, φίλε, σε σένα την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Ζαφύρης Μελάς, «Για τον πατέρα». Το ακούμε το τραγούδι.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ στην συνέχεια, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Ελένη από το Νέο Κόσμο, από την Αθήνα, που κάνει ακρόαση στην εκπομπή, να αφιερώσει για τον άντρα της τον Κώστα και για το γιο της τον Αντρέα, όπως επίσης και για την πεθερά της την Παναγιώτα από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας, με πάρα πολύ αγάπη. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Κώστα τον ψυχογιό το τραγούδι που έχει τίτλο «Το Ριγέ Σακάκι». Να πω την καλησπέρα μου στην φίλη μας την Ελένη και σε όλη την παρέα της και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μια ματιά που έριξα στο δορυφόρο να δω τι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Χαμός γίνεται στην Αμερική και στην Αυστραλία, παιδιά, και στην Γερμανία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τους φίλους μας και από την Γερμανία και από την Αυστραλία αλλά και από την Αμερική για την ακρόαση που κάνουν και να τους αφιερώσουμε από την ωραία Καλαμάτα τα τραγούδια που ακούγονται στην συνέχεια του προγράμματος. Την αγάπη μας από την Καλαμάτα. Για να πάμε λοιπόν εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει η φίλη μου η Κατερίνα από την Καλαμάτα να αφιερώσει για τον άντρα της ο Σωτήρη με πάρα πολύ αγάπη, για τις κόρες της με επίσης πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και για την παρέα της. Κατερίνα, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα. Σωτήρη, την καλησπέρα μου. Να ακούσουμε από την Σωτηρία Μπέλου το τραγούδι που έχει τίτλο «Μη μου ξαναφύγεις πια». Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα, Κατερίνα. Για να πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι. Το έχουμε. Δεν το έχουμε το τραγούδι, αφού το έχουμε. Μάλιστα.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Παλμός, Παλιούλα, Οικοτρεβούδη με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βραδάκι. Και για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης από την Γλυφάδα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει σε όλη την παρέα του ένα τραγούδι από τον Βασίλη Τσιτσάνη με τίτλο «Πέντε μάγκες στον Περέα». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Βασίλη, την καλησπέρα μου, φίλε στην Γλυφάδα, σε σένα και σε όλη την παρέα σου.

Μα εμείς θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει από τον Γιώργο Μαργαρίτη το τραγούδι που έχει τίτλο «Αφήστε το». Χρήστο, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, να δώσω και να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας, να αφιερώσει στην πολύ αγαπημένη του Θεία Κωνσταντίνα, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Κατατζίδη με τίτλο «Σαν πληγωμένος αετός». Το έχω το τραγούδι, Στάθη, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου στην κυρία Κωνσταντίνα και σε όλη την παρέα σας εκεί στην Εύα Μεσσηνίας. 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες να αφιερώσει για τα νύψα του στην Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και για τον φίλο τον Θοδωρή από το Ρίντομο, από την Μάνη. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μανώλη τον Μπαρμπεράκη. Να, τι έγινε τώρα. Έχουμε και τέτοια. Λοιπόν, από τον Μανώλη Μπαρμπεράκη θα ακούσουμε το τραγούδι «Δεν κόβω το τσιγάρο». Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού, Βαγγελάκη, και το δίνω να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να δώσω όμως και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Σπύρο Ζαγοραίο. Θα το ακούσουμε. Ναι, να, από τον Σπύρο Ζαγοραίο. Το τραγούδι έχει τίτλο «Διαβολάκος». Με το ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας από την παραλία της Καλαμάτας. Κώστα, την καλησπέρα μου. Θέλει να ακούσει το τραγούδι, θα το αφιερώσει και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ευχαριστούμε, φιλαράκι, και ανταποδίδουμε. Να σε πάντα καλά. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, τι έχουμε εδώ τώρα, για να πάμε, μάλιστα, για, έγινε. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Ηλίας από το Ασπρόχωμα από την Καλαμάτα, να αφιερώσει την παρέα του στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Κοινωνία ένοχη». Μάλιστα, Λιάκο, την καλησπέρα μου, το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε λοιπόν εδώ να το ακούσουμε και το τραγούδι. Εδώ τι, το έχουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε, πού πάμε τώρα? Α, πάμε σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Πανωρέα από το Νεοχώριο Δυτικής Μάνης. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν», έχει τίτλο Πανωρέα το τραγούδι, και θα το αφιερώσει σε μια καλή φίλη, λέει, εξαιρετικά αφιερωμένο. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι από τον Γρηγόρη τον Μπιθικότσι. Πανωρέα, την καλησπέρα μου και στην Μάνη εκεί, να είσαι πάντα καλά, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα Μπάμπη Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

βρήκα την ευκαιρία, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, να σας αφιερώσω κι εγώ ένα τραγούδι, μια προσωπική μου επιλογή. Θα το ακούσουμε το τραγούδι από τον Γιώργο τον Ταλάρα και έχει τίτλο «Σαν σβησμένο καρβουνάκι». Ένα παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι του 1975, το ακούμε, αφιερωμένο για όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ήδη περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού μας προγράμματος. Πάντα με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Παλιά λαϊκά τραγούδια αφιερωμένα για όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε. Και φυσικά την δική σας αφιέρωση είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Θόδωρο τον Βεκιάρη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ανοίξτε φυλακές να μπω». Αφιερωμένο για όλους και για όλες που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που ακούμε από την Μαρία Ανθικεφάλα και έχει τίτλο «Ζωή αλλιώς ενόμιζα». Μαρία, θα τα ακούσουμε ένα τραγούδιο. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. «Ζωή αλλιώς ενόμιζα» από την Μαρία Ανθικεφάλα.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας για να πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία του Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που μου ζήτησε από τον Γιάννη τον Πάριο. Το τραγούδι έχει τίτλο «Της μοίρας το παιχνίδι». Μαρία, την καλησπέρα μου, το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίνεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει από τον Δημήτρη τον Ευσταθίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Να σέβεσαι τα παλικάρια». Το βρήκα το τραγούδι, το έχω, πάμε να το δώσω με την καλησπέρα μου, το δίνω ο Χρήστος.

Για να πάμε όμως εδώ, να δώσω και το δεύτερο τραγούδι που μου έχει ζητήσει. Πήρε μας η Μαρία του Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα να πειράζει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να ακούσουμε και από τον Γιώργο Γέρο Λιμάτο το τραγούδι που έχει τίτλο «Τρία ξέμπαρκα παιδιά». Μαρία, το δίνω το τραγούδι, την καλησπέρα μου για άλλη μια φορά. Πάμε να το ακούσουμε.

Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Λεωνίδα. Θα ακούσουμε, Λεωνίδα, θα ακούσουμε. Πάμε να σας δώσω ένα τραγούδι, προσωπική μου επιλογή, από τον Κώστα Μοναχό θα το ακούσουμε, και έχει τίτλο «Γύρισα σελίδα». Αφιερωμένο για όλους και για όλες.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από τον Κώστα τον Μοναχό, αφιερωμένο από τον φίλο μου τον Λεωνίδα, να πω το φραγκοπήγαδο από την Καλαμάτα. Θα το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης σε όλα τα παιδιά στο Ίδρυμα και σε όλα τα παιδιά στην ΠΑΠ Νότα. Λεωνίδα, την καλησπέρα μου φίλε, σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα. Πάμε να ακούσουμε από τον Κώστα Μοναχό το τραγούδι που έχει τίτλο «Νύχτα που αγαπάς τους ξενύχτες». Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν.

συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμά μου. 12 και 22 μου λέει το ρολόι της εκπομπής και πάμε να ακούσουμε και τον Μανώλη το πάλι σε ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι με τίτλο «Χαλάζει, πέφτουν οι καημοί». Αφιερωμένο για όλους και για όλους. Μανώλης το πάλι λοιπόν για τη συνέχεια. Για όλους εσάς που ακούτε Παλμό 90,5 και την εκπομπή «Νύχτερη είναι η Περίπολος».

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μέχρι τις 1 παρατέταρτο θα είμαστε μαζί με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι και πάμε να ακούσουμε και τον Σάκη τον Τσελέπη στο τραγούδι που έχει τίτλο «Πού να'ναι Θεέ μου». Αφιερωμένο για όλους και για όλες. Αγαπάς το παλιό λαϊκό τραγούδι. Το άκουσε εδώ, στον Παλμό.

Συνεχίζουμε λοιπόν. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ και ένα υπέροχο τραγούδι του 1976. Θα το ακούσουμε από τον Κώστα τον Κόλια. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Είμαι ο άνθρωπός σου». Αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους και για όλους σας που ξενυχτάτε μαζί μου εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ.

και ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τριώρου αυτού προγράμματος. Φιλαράκια και κυρίες και κύριοι, πάμε να σας δώσω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Χάρη τον Καραγιάννη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Όλα σου τα δώσα», αφιερωμένο για όλους και για όλες. Πάμε να το ακούσουμε. Το έχουμε. Έλα. Τι έγινε. Α, μάλιστα.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα φυσικά ώρα Ελλάδος. Και συνεχίζω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο τον Μαργαρίδη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Η καταστροφή μου είσαι», αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε από την Ελένη την Παπαδάκη και έχει τίτλο «Τα Ζάρια». Αφιερωμένο για όλους και για όλες σας. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο.

Μάλιστα, και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και επανέλθω με ένα τραγούδι να κλείσω και το σημερινό τρίωρο αυτό πρόγραμμα. Πάμε να σας δώσω και ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι που θα το ακούσουμε από τον Αντώνη τον Ρεπάνη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Δίνω και τα αρέστα μου». Αφιερωμένο για όλους και για όλες που αγαπά το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Για να πάμε.

0: Βιοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506. Ξύμινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο. Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
1: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
9: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούσατε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα όμως με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά, για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου, και θα ήθελα να επιδώ σε όλους και σε όλες μια όμορφη Κυριακή, να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται, και φυσικά καλό μήνα σε όλους και σε όλες, σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναμετάδωσαν την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γεωργαρά από το Ράδιο Μαν Ελλάδα, από την Φλόριντα, από την Αμερική, που αναμετάδωσαν την εκπομπή μας. Όπως επίσης να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμετάδωσε την εκπομπή. Επίσης η εκπομπή αναμεταδόθηκε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Εμείς φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Παλμό, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα το βράδυ στις 10 με παλιό λαϊκό τραγούδι, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που και εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες, καλό μήνα. Πρώτα ο Θεός, ραντεβού τη Δευτέρα το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό. Γεια σας.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 2.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.